διαβάζω. Τον υπόβε άμα το θέλετε. Αν είναι καμία ρημότα, γαμμένη του χότ παγκούφ. Αν είναι καμία σφυρά ή γαντένη τάφ. Χάιρι τη σφυρά μου τι τάφ. Ακ με τριχλότητα. Ακόλπο με ομβάδα. Αλέρευσε λίγο τσάφμα. Σκόβε άμα είναι σταθήτα. Ατσεντάλα χρυμένη λαούφ. Ακαλιά μου σε ριάννη το δεάμπαχ. Λόγω τσέτα χόφιτα. Δε έφασα φιτάχ.